0: ποιον κρένε, κρίσκο, και έτσι δεν κρένε. Στο
1: κρίσκο,
0: ναι, στο κρίσκο.